φωτιά. Λέω τέντο είναι τα γκότι εμέδωνα. Μπαίνενε και να το γιατί κι αδέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι. Αγιο ποντο με κόνο λεμεν. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρι με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβ πεν σλάιτ. Χάιντε πρεζεντάιον του είμαι γκέγκ. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ. Εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ. Αγιο ποντο μες με βάι. Αγιο ποντο με κόνο λεμεν. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρι με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβ πεν σλάιτ. Χάιντε πρεζεντάιον του είμαι γκέγκ. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ. Εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ. Playing smart and picky, cool fully.